0: ακόμα τα Ρίκη.
1: Και καμπάει αύρα και τι να πάτε γουέτα. Ριάννα και τη ρίτε κουέ.
2: What's my song again?
1: Carter to TT.
2: Okay.
1: Τι κουρά.